0: κόλλα. Και ρεγουλάνε τον τόρκο να το αμπόκω, να το κουστούμα κουέρκουε και ώρα να ασε πούμπλικο. Η λογέντε λόγα συνδυατά με ώρα να τα χέβει τώρα εμφορμάτσι. Εμφορμασιόν, πέρο, να, νος μέτει ούτρα, νος μέσον πρωτοκόλλη. Οι τρεις πούντο άλγο να τα αλαρμάντε. Τα σύγκο μπαϊρίβα, μας σέρκα δινός, έντε συνδυε, τούρισε να τα... Τα έχουν ρόλτα.
1: Αγόρτι είναι πρωτοκόλλο τράπο εσάκι και ώρα βοτά αλαρμά και ώρα βοτά αλαρμά αν το βοτά τι είναι πρωτοκόλλο τα μεσή μεσή μπή ρεπλικάνα.
0: Σύνος είναι πρωτοκόλλο του Ερκουίκ μαϊρία μπή σύγκο μπαϊρίβα δεν καρίβε ενώ στα ετα άλγο πα πούμπλικα ροντ μούντου σέτε μπαϊρίβα τα άμενο στα ετα άλγο πα πούμπλικε πέρο για τα άλγο κούτα δεν development τα άμε πα δρέτσε προσέσ αφα update tipo di protocolli uno può allerta pubblico ma mi hota.
1: Sì. Possantini samo verga un rincomps che meni acquero di trabau tam of contacto cu e istituto di sismologico West Indian cu ta ribaista nan mas pariva e tam e cufunisa.
0: Ya o che cu er quick ma stanto no sting no no sting un link in anan cu CISN junto com o Pacific Tsunami Warning Center, nós temos a maioria de informação via website de USGS, von FISIS de Venezuela também, dois anos está a nossa informação.
1: Posso aqui na mesa rua tem sensor, tem certo buio por alarmar, ora que senti sacudimento de terra ou sacudimento de la mão?
0: A nós mesmos, atualmente, nós não temos o quê? Tem, sim, mas se não tem sensor privado para gente civil mesmo, como está na altura de Jeep, então a nós mesmos o quê? Nós não temos. Nós estamos usando, afaiando data de outro movimento de stakeholders, com todo o nosso trabalho.
2: Κίκο τα νίδικα με τα ουρούδια. Ρος γούστα, εξπλόρα, ρος ίσλα. Ρος τα σοσιάλ, η πασατέμπου, η φαμία, η αμίωνα, τα υποτάντε πανός. Ρος τα παλέντε, η τα μάσια οργουλιόζο, την ως χερένσια. E sei trubiano, e sei ta che gnosta. Salut, nos isla, nos serbis, balashi.
3: Per mio seguro, per mio servizio, non sta recomendabo Bouhart Assurancia. Il telefono 528-8888, Bouhart rappresenta tutte le compagnie di sicuro a Kinaruba. Votato da sa, il seguro di viaggio di Bouhart è l'unico che ti donava sufficiente copertura medica in exterior. Sei a tappa seguro di casa, seguro di vita, seguro di auto, pension, lo qual come mester. Bouhart Assurancia te pavo. Bouhart Assurancia. Confia Ribagé.
4: Radio Boguía 88.9 presenta un avance de noticia a WO. ¿A qué hora más noticia a WO?
5: Familia, saquita Freddy Recheson, den sintonía con Boguía. One love.